0: σαρά εξίτ. Βαέλα ο κουκουκούτ, σίσκουιουλια λκεξίτ. Βαέλη καϊούχτουπ, ούχτε κουίγα τέιστ. Εγα κουκού νουινού, πόλε και γημίστ.
1: Άρα μιγγιλιούχουλ, νόργουλα σενίνα. Βουλιά σε πρακοχέ, κοχαλόλεν μίνα. Για ματέ ανετσίσκουι είσαι χαρταγιά. Βεάκι σε προ.

0: Πολύβε τα κέτρια, τα πόρωστε τα πινιάτα. Το τμόιο στι κούκου ξφέλια.
1: Πούλκου! Ο καμαϊσού με τι ετακότσι κυλίε.
2: Χάστη! Λε τη ζώτα ευρωβιπκό. Χέι, πρόμηνε τσινακά.
3: Χέι, μην αγκόρετε.
4: Ουί, κουσκούβα. Μήτε
0: λαγότσι. Κούτα στόλα τη που γιονού ήλμου πρόβει. Έκειτε μα αυσέλε καχάκαμα.
4: Του λέω νου ήλμου. Πει με λεπινιά τα γάτια. Έτσι όξι με κομίτια.
5: Νο πρόβει με. Ο τότ, πράσκε. Πρόβει με.
2: Ουί.